Ο Φαμπέκ μου και η απέφανο γομάι και τα προγράμμα λοιπόν αν είχε με ένα εφράτου εφαν μαρικονί ο ατουπέ αφαν και φρατάτα κορί και φρατάτου αελά ο κορίνι και κοιμότολ αι ακο έγκαι φρατάτα ανι με έγκαι τουτούνι αι disputes tribunal αι ακο αβε φοκικί αι αι φρακί φετόκε και άκη είχα Angeka ni ha whakatau koloa pia iai ha whetō keheke aki aia kua pau ke iai ai whetō keheke aki piko ha dispute pato ki lava lewa o ave ha eke ki he dispute tribunal. Pia ka pau koe eke pe ia koe kaike totongi ha